0: τον μηνώμα. Εγώ με εγκατοικημάμαι σκούτσασιν. Κακούνα ο αχώτοια. Κακιόμε ο αχώτοια. Εσύ έχω πέγον κακι εγώ οχτάου είναι ο. Καμάμα οχτάου είμαι ο γέτο έτσι. Κανέ εγώ έτσι και τέρ. Κακιόμε ο αχώτοια. Εγώ σε πεθακούψη σκέιτοια. Κανά γατό χάτοια. Κασαγίτοια. Καπούνα ημώ μου. Καπούνα ημώ το. Στα ημώ τον άνω ο. Κάχι πάστα μάω εσύ νο. Καχάι μου μάτμ στα χέ. Από καν που μάω. Εγώ χέσω χαχπίξ χωούν. Έσω χαχπίξ χωούν. Εγώ με καμάμψχο θα μάνω μου έσω χαχκι τόνναου. Ένα κα άσχα μάχε η έχτουα και χάι μόχτουα. Αισύ νο κισύν μου κασκητά να νο. Καμά μίχτσιμα εά. Εγώ έναν τόου το εκεί το κεχτέ έκαιάς. Ενώ σε εγώ η καμάμψχο με τία εγώ εντάνα με εγώ έναν το τεσπακάμπη. Κακιό, κακιό μου καϊσί νέοια. Κασκητά να νόγι εγώ επατώ τα μακ, επατώ εάκ. Κακιό. Ουστό ξεγείς εισπακκυγκόσια. Ετ' εγώ από κανατά μου το θώα κοχτά ενώ τα θαγίσκαω. Τρώμε ενέ σώσια, ενέ σώσια. Πω κακέ, εκτέτες μάντανε θέμα χαουάνσκα χίξεπα. Τον το θέμα θα μιωγίσκανσια. Κατέψκα με άμα εσκόσουμε τα ανασκούμε και γεμιωγείς κατσιά. Εξεγείς και θέ, εκεί ζω, εκεί ζάια. Είσαι πέσεις, είσαι ο πέναός σας, εκεί πέσεις κακή σκέμπωτσι. Εξάν έγω.
1: To all my relations, I hope you heal from the traumas that you've gone through, knowing that there's always a new day ahead of you. Support each other. Don't tear each other down. Be kind to yourself. Because we all need that reminder to love ourselves. Stay true to who you are and stay close to these ways. Help each other grow. It doesn't hurt you to uplift someone else. Keep spreading the good energy you bring into the world. You mean something. Always remember that. You're here for a reason. Now go out there and be who you were meant to be.
2: When you think about the future, what does it look like? Seventh generation teachings remind us that everything that we do has a ripple effect. What type of ripples are you making? It is our responsibility as humans to preserve and protect the planet. Our health is a direct reflection of our environment and the way that we care for it or don't care for it. Energy will not move forward if it doesn't feel safe. How are we communicating with each other? How are we caring for each other? These are important questions to ask ourselves. Forging healthy relationships is essential for the success of future generations. Be a good ancestor.